0: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
5: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
9: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
9: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πρέπει Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλοκαίρι 2026.
5: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
4: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
5: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
6: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
7: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεβ 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: Λοιπόν, έχουμε νέες ελπίδες αλλά και επιφυλάξεις στο μέτωπο της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
2: Όπα, τι έχουμε.
3: Αυστριακή εταιρεία υπόσχεται ότι μια εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει έως και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Προχωρά η επιστήμη, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα είχαμε μείνει λίγο πίσω, προχωράμε με βήματα γοργά.
3: Είναι μια ασθένεια που νομίζω ότι δεν ξέρεις πότε θα σε χτυπήσει, ποια στιγμή και δεν ξέρεις και αν θα το βρεις και έγκαιρα.
2: Τι λένε λοιπόν οι επιστήμονες, ότι με μια εξέταση αίματος το 95% των καρκίνων θα εντοπίζεται.
3: Ακριβώς, ακόμα μπορείς να αποφύγεις μέχρι και την χημοθεραπεία, μακάρι από το στόμα τους και στο Θεού ταυτίμης, θα πούμε.
2: Πολύ ωραία νέα μας έφερες.
3: Επίσης, είχαμε και επόμενες εξελίξεις ότι βρίσκονται και τα χάπια τα οποία κρύβονται εκεί, εντοπίζουν αυτόν το γονίδιο που κρύβεται, λέει, το καρκινικό. Άρα, μάλλον ίσως θα είναι μια ασθένεια, ελπίζουμε, που θα είναι πλήρως η άσημη και δεν θα μας στεναχωρεί τόσο συνέχεια. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: είχαμε μία είδηση η οποία με το που βγήκε μας αναστάτως ήταν μία τεράστια αύξηση που έκρινε μάλλον σωστή η πολιτεία να κάνει στους Μητροπολίτες συγκεκριμένα. Και γενικότερα δηλαδή μία γενικότερη αύξηση των κληρικών, αλλά ιδιαίτερα στους Μητροπολίτες.
1: Τι παίρναμε, τι παίρνουμε.
0: Παίρνανε γύρω στα 2,5 χιλιάρικα με πόσες λεπτομέρειες και στην αύξηση όμως θα μπω 4,500 και την ευχή του Θεού να την έχει στο. Γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό να πορεύεσαι εδώ τώρα. Γίνονται ενστάσεις. Δεν γίνεται δηλαδή ένας γιατρός να κυμαίνεται εκεί γύρω στα 1.000-1.500 ευρώ, οι καθηγητές επίσης και χαμηλότερα, με σου πω, οι καθηγητές, και να έχεις τον Μητροπολίτη να είναι ουσιαστικά δημόσιο υπάλληλο που να παίρνει τα. Εδώ κοντεύει τα λεφτά του διπλωματικού, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, τον βουλευτή.
1: Έχουν και κάποιες παροχές όπως αυτοκίνητα κλπ. Οι Μητροπολίτες. Έτσι έχουν κάτι λιμουζίνες, έχω δει.
0: Μπαίνουν στα εξοδολόγια τα γεύματα και δεν συμμαζεύεται. Μήπως τελικά κάναμε λάθος επιλογή επαγγελματός.
1: Καθόλου λάθος. Θα έρθω από εβδομάδα εδώ στη front stage, θα βάλω ένα ράσο και αρχίζω να ψέλνω από το πρωί. Πάω στη CEO, στη CFO, σε όλους, στο Γιάννη. Αρχίζω να ψέλνω για να πω ότι βολεύεστε. Παρακαλώ.
0: Πάντως να ξέρετε ότι άμα θέλετε να γίνετε Μητροπολίτες, πρέπει ξεκινάς. Πάμε να δούμε κατευθείαν επαγγελματικός προσανατολισμός τώρα που δίνουμε και τις Πανελλήνιες.
1: Εντάξει, δεν φτάνεις εύκολα στο να γίνεις Μητροπολίτης. Μην κάνουμε πλάκα.
0: Όχι, κληρικός. Είσαι άγαμος μοναχός, δεν είναι από τους παπάδες που έχουν παιδιά, οικογένειες και δεν συμμαζεύεται. Και με εκλογές και ιερά συνόδο και τη βοήθεια του Θεού που λέγαμε, φτάνεις και τα 5.000.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
6: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κορδά.
12: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Έχουμε σχολικό και διατροφικό παράλληλα ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, το κουδούνι του Σεπτεμβρίου που θα ηχήσει στα σχολεία.
0: 11 Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία.
1: Βέβαια, πολύ πιο υγιεινό, γιατί θα αλλάξουν τελείως οι διατροφές και κυρίως στα κηλικία, έτσι.
0: Τι αφαιρείται?
1: Λοιπόν, καταρχάς αφαιρούνται όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα εννοούμε τα αλαντικά, μορταδέλες, παριζάκια, τέρμα, όλα
0: ωραία,
1: αυτά.
0: Φεύγουν αυτά.
1: Φεύγουν αυτά. Λουκάνικα, κεμπάπ, γύρος, βεβαίως. Κάποια από τα σάντουιτς τα έτοιμα, γνωστή της μάρκας, είχαν μέσα και κεμπάπ και γύρο, δεν κατάλαβα.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, δεν το έχω αντιληφθεί και δεν μου έχει πει και το παιδί τίποτα. Ρε, πάνε και τρώνε κεμπάπ στο σχολείο. Γι' αυτό δεν διαβάζει τίποτα μετά.
1: Και μετά βαραίνεις, μπετώνεις, πίνεις και νες πέσα και είσαι ό,τι πρέπει.
0: Έτοιμος για ύπνο.
1: Επίσης, τέρμα στα τσουρέκια σε όλα αυτά τα ζαχαροδιοειδή και έχουμε και ξεχού τελείως τα γαριδάκια, πατατάκια, τέρμα, φουντούνια, όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έχεις βάλει το χεράκι σου, θα τρώνε μπρόκολα, λάχανα και κουνουπίδια τα παιδιά στα σχολεία.
1: Και κοινόες και βρώμες και όχι. Εκεί είσαι και μάλιστα υπάρχει και μια αυστηρότερη διάταξη σε δημοτικά. Απαγορεύονται οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμονής, δηλαδή στα φύλλα, κεράσια και όλες οι καταστάσεις αυτές.
0: Α, βγάζουμε και τα φρούτα.
1: Βγάζουν κάποια φρούτα γιατί τα παιδιά είναι η αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε κακό. Σε κλάσματα δευτερολέπτου θα τρώνε τα υγιεινά τους τα γεύματα, με έμφαση κυρίως στα τοστάκια τα ολικής αλέσεως, με τα ελληνικά τυριά και βραστά κοτόπουλα και τέτοια. Τέρμα, όλοι στυλάκια. Είμαστε η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Τι θες να κάνουμε?
0: Παιδιά, καλή τύχη, καλό μπρόκολο και καλή κοινόα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
1: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε εργασιακό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει επίσημα ότι η φροντίδα ενός σοβαρά άρρωστου κατοικιδίου αποτελεί έναν επαρκή λόγο για άδεια με αποδοχές.
0: Νόμιζα μέχρι σήμερα ότι οι κοπανατζίδες οι μεγαλύτεροι στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες. Τελικά έκανα λάθος.
1: Ναι, είναι και ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους Ιταλούς. Αλλά κοίταξε, εν μέρει έχουν πάρα πολύ δίκιο. Όταν πρέπει να ταΐσω το κατάκι μου γιατί. Έχει πυρετό ή τέλος πάντων ανά μισή ώρα πρέπει να φάει γιατί μεγαλώνει. Τι να κάνουμε, πρέπει να φάει ρε παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα το Excel, το mail, το να απαντήσω, δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
0: Κανόνισε να μας πεις αύριο ότι έχει αρρωστήσει ο Φρίξος και ότι δεν θα έρθει στο Red Morning Show. Κανόνισε την πορεία σου, δικαιολογίες δεν υπάρχουν παιδιά. Ξεχάστε τα αυτά, αρρώστηση γάτα. Δεν νιαουρίζει το καναρίνι, δεν με ενδιαφέρουνε.
1: Η αλήθεια είναι άμα φτάσουμε στο σημείο να νιαουρίσει και το καμαρίνι και το καναρίνι και το καμαρίνι, όλα λάθος.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κερδίζει. Σε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Hey, I'm Mike from Linkin Park.
8: Και Linkin Park.

Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από Ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέ μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νουδού. Επεισόδια στο Μπέλφαστ, στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη, διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Ο ΝΑΝ ετοιμάζεται να υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων με την εθνική Κατάρ για να παίζει μουντομπάσκετ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Φτάσαμε 10 Ιουνίου, λοιπόν, λάβατε τα μέτρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα του Red μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Και τι δεν έχει το μενού σήμερα. Ωραίες μουσικές, έχουμε ατζέντα, memories, κίνηση, ζώδια, χρηματοκιβώτιο και θέματα επικαιρότητας φυσικά.
1: Θέματα επικαιρότητας, τα οποία εμείς διαλέγουμε φυσικά πάντοτε τα καλύτερα και πιο ευχάριστα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματα σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά, για το που βρίσκεστε και πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Spin Doctor στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Alice Cooper, Bed of Nails, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου, 161η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 το πρωί, Δύση 12 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Είναι η Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
1: Ωραίο.
0: Εθνική γιορτή στην Πορτογαλία με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντε Καμόες.
1: Οκ, μάλιστα.
0: 1524 μέχρι το 1580. Κάνουμε μαθήματα ιστορίας εδώ.
1: Ωραία, τον Καμόες. Για πάμε και κανένα καλό.
0: Η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία και πάρε και το καλύτερο, Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι.
1: Αϊστή. Το είστε τεά, δηλαδή.
0: Ναι,
1: ωραία. Εντάξει, το αμερικάνικο αϊστή έχει αυτή την πόλη τη ζάχαρη. Τώρα εδώ το έχουμε φτιάξει λίγο πιο γκουρμέ. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Το ερώτημα είναι ροδάκινο ή λεμόνι.
1: Ροδάκινο νομίζω, έτσι ροδάκινο. Λίγο να πάρουμε και μια γλυκάδα. Λεμόνι γιατί σε μια στην ξύνα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας. Σε παρελθοντικά post που έχει κάνει στα social media που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχαν βάσει ένα story πριν από 2 χρόνια που είχα ένα δρυμή κατηγορό. Κάποια στιγμή να ξέρεις, μέσα στα social media μου με πιάνουν και ξυπάμε τα νεύρα μου.
0: Α,
1: έτσι.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Μπράβο, ακριβώς. Χαίρομαι που έχει γίνει πλέον γνωστό. Με τις γυναικείες τουαλέτες, ρε παιδιά. Πάντοτε ξέρεις πως γνωρίζεις ότι έχεις πάει στη γυναικεία τουαλέτα.
0: Για πες.
1: Είναι στα μαγαζιά πάντοτε οι πιο βρώμικες. Γιατί βρε κορίτσια.
0: Αχ, Παναγία.
1: Θέλω λίγο νοικιακά μαθήματα.
0: Θέλουμε και άλλα βίντεο στα social media σου με κατηγορίες και να κατηγορείς τους πάντες.
1: Ναι, είμαι λίγο τι να πω.
0: Θα βρεις το δίκιο σου εσύ από τα social media. Λοιπόν, ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 9.112 ευρώ έρχονται Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Red Morning Show.
20: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
19: Red 96,3.

0: Linkin Park, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, 10 Ιουνίου. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Που να έχουμε με τόσο ξενύχτη. Δεν υπάρχει λόγος που ξενυχτήσαμε χτες, αλλά είναι καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Είμαστε ανάμεσα στους δύο τελικούς του μπάσκετ. Οπότε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ξενυχτήσαμε και στην ενδιάμεση βραδιά.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε τώρα τους δύο τελικούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Προηγείται ο Ολυμπιακός όμως.
0: Προηγείται ο Ολυμπιακός με 2-1. Απόψε το βράδυ στις 9 στο ΟΑΚΑ. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Κερδίζει το πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Στέφεται πρωταθλητής.
1: Ενώ ο Γιαννακόπουλος, ο DPG's, είχε πει.
0: Μου ανοίγει πολλά θέματα.
1: Όχι, όχι, είχε πει ότι στη συνείδηση του κόσμου είναι 0-0. Τι είναι?
0: Παρακολουθείς, βλέπω.
1: DPG παρακολουθώ, δίνει content.
0: Λοιπόν, απόψε το βράδυ, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε για το Σάββατο στον τελικό των τελικών.
1: Εντάξει, θα ήθελα να σου πω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Για να έχει τζόγο το Σάββατο.
1: Βέβαια, να δώσει content.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Καιρός ηλιόλουστος. Τέλειο σήμερα. Βοριάδες στα 3 μποφόρ εδώ στην Αττική, θερμοκρασία στους 34. Βάλτε αντιλιακά, πάρτε, κατεβάστε τα καλοκαιρινά αν δεν το έχετε κάνει. Υπάρχει κόσμος που ακόμα το σκέφτεται.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, εχθές είχες προβλέψει μία μικρή μπόρα και κατά τόπους το έπιασες.
0: Είχαμε αυτές τις αστάθειες τις μεσημεριανές, δεν θα τις έχουμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Τελειώσαμε. Ήταν ένα χτεσινό φαινόμενο. Βλέπουμε τώρα το Σαββατοκύριακο τι θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Προς το παρόν, η Queen στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Dire Straits, 8 παρα 25, Red 96,3, Τετάρτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Από τα ξημέρωτα έχουμε έρθει, από τις 6.
1: Από τις 6 κάθε πρωί και είμαστε απικό.
0: Και είμαστε και πανέτοιμοι για ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης.
1: Ο Κριός έχει νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες και ο Ταύρος οικονομικά θέματα που έρχονται στο προσκήνιο μαζί με καλές ευκαιρίες. Οι δίδυμοι, η γοητεία και η επικοινωνιακή δεινότητα ανοίγουν πόρτες, ενώ ο καρκίνος, μαντέψτε τι θα σας πω, αυτό που σας δίνω το τελευταίο σχεδόν ένα μήνα. Χρειάζεσαι ξεκούραση. Μάγιασε η γλώσσα μου.
0: Πάμε στο καλό.
1: Οι λέοντες, φίλοι και συνεργάτες συμβάλλουν θετικά στα σχέδια. Καλά, όχι. Από μένα τρως, είναι εμφανές αυτό. Παρθένος, επαγγελματικές εξελίξεις, ενώ ο Ζυγός, μια νέα ιδέα ή μια νέα πρόταση σε ενθουσιάζει. Σκορπιέ, τα συναισθήματά σου έντονα, η ψυχραιμία λίγη, πρέπει κάπως να το εξορροπήσεις, ενώ το ξώτη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες ευνοούνται. Ο διάλογος λύνει παρεξηγήσεις. Εγώ και ρε. Η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση, γιατί δεν θα τα βγάλεις πέρα. Ενώ ο υδροχός, η δημιουργικότητα και η έμπνευση είναι αυτό που το χαρακτηρίζει σήμερα. Και να αφιερώσεις και λίγο χρόνο σε ό,τι αγαπάς, γιατί εδώ φαίνεται να το ζητάει. Οι ιχθύες μας, μαντέψτε κι εσείς, ζητήματα σπιτιού και οικογένειες. Τίποτα, παιδιά, καρκίνος ιχθύης, βάλτε στο repeat, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω, πώς το βγάζει συνέχεια όμως αυτό.
0: Η μέρα ξεκινάει αισιόδοξα για όλα τα ζώδια. Βάλτε τα κάτω, δείτε τι παίζει σήμερα Τετάρτη. Η Κατερίνα έδωσε τις προβλέψεις της. Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
1: Καλή ευτεριά.
0: OMD, στον αέρα του Ρέντερ, ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Η Παρασκευή δεν αργεί.

0: 8 παρατέταρτο, καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Τελειώσαμε με τις πανελλαδικές, μένουν κάτι, πώς τα είπες εσύ, ναι, κάτι ναι. Τελειώματα.
1: Κάτι συμπληρωματικά.
0: Κάτι συμπληρωματικά.
1: Ναι, είναι κάτι αγγλικά, κάτι γερμανικά, είναι για τα επιμέρους, ας πούμε.
0: Να ευχηθείς καλή επιτυχία στα δικά μας τα παιδάκια που παλεύουν στο γυμνάσιο.
1: Βεβαίως. Στα δικά μας τα παιδιά δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Από το γυμνάσιο, τι τα ταλαιπωρούν τα παιδιά.
0: Έλατε, να τα στείλουμε κατευθείαν διακοπές.
1: Να τα στείλουμε. Γιατί, ρε παιδιά, τι θα αλλάξει δηλαδή, δεν θα πάνε Δευτέρα γυμνασίου.
0: Η Παρασκευή κοντοζυγώνει, παιδιά, και το χρηματοκιβώτιο έρχεται με 9.112 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 μέσω SMS. Win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Sunrise Avenue, ερχόμαστε σε λίγο.

0: πλησιάζουμε στις 8 πρωινό Τετάρτης, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας, ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της? Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό με τα εταιρικά κινητά και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, να επωφεληθείς μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, Magenta One Business, και μάθε περισσότερα για να κερδίσεις ακόμα περισσότερο.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 10, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και επίσης να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: Σκανδιναβική Κύπρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από Ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέ μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νουδού. Επεισόδια στο Μπέλφαστ, στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη, διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Ο ΝΑΝ ετοιμάζεται να υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων με την εθνική Κατάρ για να παίζει μουντομπάσκετ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.
5: It's Red 6,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα, είναι Τετάρτη πρωί, είναι το Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
2: Για να πάμε.
1: 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
2: Mm-hmm.
1: 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων,
2: ναι,
1: το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
2: Έχεις πάει ποτέ Προσκοπός?
1: Όχι,
2: ούτε εγώ.
1: Όχι, αλλά τους θαυμάζω, κάνουν ωραία δουλίτσα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και περνάνε και ωραία και κάνουν και κοινωνικό έργο και μια χαρά.
2: Και είναι και στη φύση, πολύ ωραία ιδέα.
1: 1947 η ΣΑΜ επιδεικνύει το πρώτο της αυτοκίνητο.
2: Ήταν το αμάξι του επιτυχημένου, πώς να το πούμε, οικογενειάρχη, βέβαια.
1: Το ΣΑΜ. Μάλιστα. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
2: Εντάξει, 56. Είναι πολύ ωραίο, άμα δεν πάνω.
1: Ναι, αμέ. 1967 λίγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Αυτά έχει το σαν σήμερα. Γεννήσεις. Α, έχω δύο ποδοσφαιρικά στις γεννήσεις. 1958, Χρήστος Δημόπουλος. Τον έχεις ακουστά?
2: Όχι, ποια ομάδα ήταν?
1: Αυτός ήταν στον ΠΑΟΚ και μετά ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είχε το ψευδώνυμο Φωνιάς.
2: Τι φωνιά, έλα Παναγιά μου,
1: καλέ. Βάζε κάτι γκολάρες ο Δημόπουλος.
2: Άντε,
1: 1985, νεότερος. Πολύ ο Βασίλης το Ρωσίδης. Ούτε αυτόν τον έχεις ακουστά.
2: Το Ρωσίδης, όχι, Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, ναι. Θάνατη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της σόλ μουσικής. Το 2016 Γιάννης Μιχαλόπουλος.
2: Ούτε αυτό, ορκιστείτε
1: παρακαλώ. Όχι, ορκιστείτε παρακαλώ, ηθοποιός.
2: Α, μάλιστα, όχι.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Είναι νεότερη αυτή, δεν είναι. Ασχολείται όλη την ημέρα με τα TikTok. Αυτόν τον έχεις ακουστά. 2018, Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, επικεφαλής του Παναθηναϊκού, ο μπαμπάς του DPG.
2: Ο μπαμπάς του DPG.
1: Έφυγε σαν σήμερα το 2018.
2: Καλώς, καλώς.
1: Και το 2023, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, Έλληνας μουσικός συνθέτης. Αυτά έχει το μενού.
2: Ωραία, περάσαμε και σήμερα.
1: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Bon Jovi στον αέρα του Red.

0: 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πώς διαχειρίζεσαι έναν ξερόλα βάση φυσικά του πανεπιστημίου μας και των επιστήμονων που τον έχουμε ρωτήσει, προσωπικά τον έχουμε εδώ.
0: Για λέγε, γιατί έχουμε πολλούς στον κύκλο μας.
1: Βέβαια, έχω έναν μπροστά μου, αλλά μήπως σε λεπτομέρειες. Μην μπει στο παιχνίδι, ο ξερόλας ζει σε έναν διαγωνισμό. Αν παίξει, θα χάσει. Τι να κάνουμε, σωστό. Έτσι είναι. Κράτα απόσταση, αλλά όχι ένταση. Δεν διαχειρίζεται, δεν γίνεται να τα διορθώσει όλα. Διάλεξε τη μάχη σου.
0: Σωστό.
1: Βάλε ξεκάθαρα όρια, έτσι διαχειρίζεσαι ένα ξερόλα. Εάν λοιπόν υποφέρετε κι εσείς από αυτή την κατάσταση στο περιβάλλον σας, ήδη έχουμε δώσει 3 tips τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Αν θέλεις και το καλύτερο, μην ψάχνεις την έγκρισή του. Η αξία σου δεν κρίνεται και δεν συγκρίνεται. Ενώ ό,τι γίνεται τοξικό, δυστυχώς το τοξικό το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλά είναι και αλήθεια. Αποχωρούμε τη βαλιτσούλα μας και φεύγουμε.
0: Όχι στους ξερόλες, λέει ο επιστήμονας, και βρήκε και 4 τρόπους για να τους αποφεύγετε, να την κάνετε γυριστή, που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και το πάνω απ' όλα, δεν συγκρινόμαστε. Τέλος.
0: Πού να συγκριθείς εσύ μαζί μου τώρα, υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Τι τραβάω,
0: θα σκίσω τα πτυχία μου, αφού τα ξέρω όλα. Ξέρω τα πάντα. Χρήμα το κυβότιο, αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, η Πινελόπη Αναστασοπούλου κάνει την κλήρωση και επικοινωνεί με κάποιον με κάποια για να του δώσει, να της δώσει 9.112 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζει τη μύτη σου.
15: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: People have Repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Red Morning Show. Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
25: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
26: It's Red. It rocks.

0: Dreams, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Κίνηση έχουμε σιγά σιγά στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Αυτά τα γνωστά πρωινά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Ο καιρός τώρα.
1: Ναι, για πες μας.
0: Ο καιρός θα είναι πολύ καλό σήμερα. Τέρμα σε αυτές τις μεσημεριανές αστάθειες. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, βοριάδες στα 3-2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία στους 34. Πρέπει να σου πω, αν και δεν σε ενδιαφέρει, ότι χτες πάτησα. Εγώ συχαίνω με τα air conditioning και στο αμάξι και στο σπίτι. Πάτησα τον κλιματισμό στο αμάξι. Δεν γινόταν. Είχε αφόρητη ζέστη το μεσημέρι.
1: Κοίταξε, δεν μου αρέσει ούτε εμένα ο κλιματισμός και λίγο νιώθω ότι σαν να
0: ξεραίνει το λαιμό, βέβαια.
1: Ξεραίνει όλα και τα μάτια. Κάποιες φορές φυσικά είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα και σε μεγάλους χώρους. Αλλά έχω βάλει αυτούς τους μεγάλους ανεμιστήρες.
0: Στο αμάξι.
1: Όχι στο αμάξι, βρε Χριστιανέ.
0: Ξέρω, μπορεί να έχεις αυτό το ανεμιστήρακι που κολλάνε πάνω στο ταμπλό. Και...
1: Ναι, μέσω USB είναι αυτό το φορτίζουν.
0: Αυτό το πολύ ωραίο.
1: Αυτό εντάξει, βοηθάει τοπικά, αλλά τις οροφείς που. Δηλαδή στην πρωτοκάμαρα έχω ανεμιστήρα οροφείς που πρέπει να είναι πάντοτε δεξιόστροφοι για να λειτουργούν.
0: Μάλιστα. Άρα στην κρεβατοκάμαρα προτείνεις δεξιόστροφο ανεμιστήρα οροφείς. Ναι. Αν είναι ψηλό τάβανο το σπίτι, αν είναι χαμηλοτάβανο, φυλάκια σου πάρει το κεφάλι.
1: Τι δηλαδή, πού μένω στο σπιρτόκουτο?
0: Έχουμε Red War Tour, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για ένα τέταρτο.
1: Λοιπόν, μπαίνεις τώρα στο redfm.gr και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Διεκδικείς να δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια καταπληκτική έπαυλη. Τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood από τους Stones και δεν θα τη δεις μόνο σου. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου πρόσωπο. 4 ημέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά μια φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. Γι' αυτό μπες τώρα, έχεις 15 λεπτά.
0: Πότε έχουμε την κλήρωση?
1: Η κλήρωση θα γίνει 26 Ιουνίου, Παρασκευή πέφτει, και σε δύο Παρασκευές δηλαδή. Και τι θα γίνει, από εδώ θα την κάνουμε, 8:25.
0: Καλή επιτυχία, έχετε 15 λεπτά που ξεκινάνε από τώρα. redfm.gr.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3. Πλησιάζουμε στις 9 παρά 20. Σε αυτό το κράτος που ζούμε, Κατερίνα μου, που όλα λειτουργούν υποδειγματικά, πέρασε περίπου ένας μήνας για να μας απαντήσει το σύστημα τι ήταν αυτή η μυρωδιά ένα απόγευμα στα νότια προάστια.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, 3 εβδομάδες, 19 Μαΐου ήταν.
0: Αυτή η μυρωδιά αερίου που αναστάτωσε την Αττική εδώ και πριν ένα μήνα. Οι έρευνες απέκλεισαν ενδεχόμενα από διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ωραία,
0: οι έρευνες απέκλεισαν ότι κάτω τα υπόγεια, η φέστια, τέλος πάντων κουνήθηκαν και είχαμε αυτή τη μυρωδιά.
1: Έτσι, πώς μας πάει, το πιστεύουμε κι αυτό.
0: Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμολόγος, από τα 5 βασικά σενάρια που είχαν εξεταστεί αρχικά, τα περισσότερα έχουν αποκλειστεί, με τις έρευνες να συγκλίνουν όλο ένα και περισσότερο στην εκδοχή διαρροής από πλοίο. Κάθισαν και βρήκαν τα δρομολόγια και σου λέει τι πέρναγε εκείνη την ώρα από τη Σαλαμίνα, ένα γκαζάδικο. Αυτό φταίει.
1: Πέρναγε ένα γκαζάδικο, ένα φεριμπότ, λέει παιδιά, όχι, δεν είναι από εκεί. Πέρναγε, ξέρω εγώ, ένα πετρελαιοφόρο, ούτε από εκεί. Είχε τον γκαζάδικο, την πλήρωσε την ύφη.
0: Εσύ, τι ζούμε, τι ζούμε πραγματικά. Πέρασε ένα ολόκληρο μήνα και ακόμα δεν είναι και 100% σίγουροι. Λέει ο επιστήμονας τώρα, ο κύριος Λέκας, παιδιά, τα έχουμε αποκλείσει όλα. Φταίει τον γκαζάδικο, να τελειώνουμε. Τίποτα. Να κλείσουμε το θέμα, κλείζει ο φάκελος.
1: Πρέπει να πάει ένας από τους κατοίκους εκεί πέρα, γιατί είχε φτάσει από τον άλυμα μέχρι κάτω την Κλειφάδα, μέχρι τη Βούλα.
0: Πάντου, ναι.
1: Η μυρωδιά να πάει ένας κάτοικος και να αρχίσει να μυρίζει 3 πλοία, ξέρεις πόσο είναι η ύποπτη, για να βρει ποιο το μύρισε παραπάνω.
0: Δεν βγάζουμε άκρη. Τέλος πάντων, έχουμε χρηματοκιβώτιο όμως την Παρασκευή, κοντοζυγώνει.
1: Τα καλά έρχονται την Παρασκευή, 9.112 ευρώ θα κερδίσεις και θα το στείλεις ένα μηνυματάκι. Win στο 19.600, 1 ευρώ και 36 λεπτά η τελική τιμή του SMS και έρχεται από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Η αγωνία κορυφώνεται μεταξύ 4 και 5 που εσύ πρέπει να έχεις το τηλέφωνό σου κοντά και να περιμένεις το τηλεφώνημα της Μέρης.
0: Να έχει σήμα το τηλέφωνο, να είναι δυναμωμένο και όλα τα σχετικά. Να μην οδηγείς, γιατί όταν.
1: Δεν κάνει.
0: Αν έχουμε αυτές τις ανοιχτές ακροάσεις και όλα τα σχετικά, όπως είχε ο Γιάννης την περασμένη Παρασκευή.
1: Τα Bluetooth και τα σχετικά. Εντάξει, έτσι επιτρέπεται.
0: Animals στον αέρα του Red. Καλή επιτυχία.

0: Ρέντε 96,3. Πλησιάζουμε στις 9. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί και το Σαββατοκύριακο έχουμε τα καλύτερα. Επειδή λέμε ωραία πράγματα μέσα στην εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο 8 με 10 έχουμε τα best of.
1: 8 με 10 είναι τα best of και εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Έχεις ρεπορτάζ στην πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη βγήκανε τα φίδια στη στεριά. Έχουμε τους που έχουμε τους καρχαριές γενικά.
0: Τι εννοείς βγήκανε.
1: Στη θάλασσα. Ναι, έχουμε και πλέον και τα φίδια κανονικά μέσα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.
0: Τι συνέβη.
1: Άκου τι έγινε. Μία κλίση δέχτηκε η ομάδα διάσωσης και ξαφνικά δεν πήγε να απεγκλωβίσει μια γατούλα, αλλά αντιθέτως να απεγκλωβίσει ένα φίδι το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε κινητήρα αυτών των πολύ μικρών αμαξιών που κυρίως οδηγούν τα έξυπνα, να το πω έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Τους έπιασε πάνικος. Ήταν 3 μέτρα. Να το φίδι, να το συμπάθειο. Και τι γίνεται όμως άμα δεις φίδι? Θα κρατήσεις απόσταση, δεν πλησιάζει, δεν το χτυπάς γιατί παίρνουν κάτι σκούπες, κάτι σκουμπόξυλα. Και τι νομίζεις ότι θα φοβηθεί το σκουμπόξυλο το φίδι?
0: Όχι, βέβαια.
1: Να ξέρεις πάντως ότι όταν φοβάται το φίδι, τότε επιτίθεται. Γι' αυτό κράτα την απόσταση και ειδοποιήσει τον ειδικό να βγάλει το φίδι από την τρύπα δηλαδή. Κανονικά.
0: Θα έχω πάρει εγώ δρόμο. Ποιον ειδικό να καλέσω? Θα έχει φύγει το κινητό, θα έχει βρωμήσει ο τόπος, δεν ξέρεις από τι.
1: Έτσι ακριβώς και εγώ νομίζω. Μη σου πω ότι θα με πιάσει και κανένα καρδιακό επεισόδιο. Ας τσιμπήσει το φίδι, εννοείται άμεσα στο νοσοκομείο. Αυτά και το καλοκαιράκι ήρθε.
0: Το καλοκαιράκι ήρθε για τα πραγματικά φίδια. You are the voice, στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης, της ηλιόλουστης της Τετάρτης, όπου λύσαμε όλα τα προβλήματα, τι μυρίζει, τι δεν μυρίζει στην Αττική.
1: Ναι, ναι, το βρήκαμε.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πολλά λέγονται για την Gen Z, η αλήθεια είναι όμως ότι είναι μια γενιά πολυδιάστατη και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε πολλά θέματα της επικαιρότητας, έχουμε κίνηση, χρηματοκιβώτια και θα ανοίξουμε φυσικά και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντσας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
16: Medium rare.
15: Αμέσως, μωρό μου.
16: το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νουδού. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Queens. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's Red 96,3.

0: Stones, λίγο μετά τις 9 στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Τετάρτη πρωί, 10 Ιουνίου, με ηλιόλουστο καιρό, με κίνηση στο δρόμο. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο, να δούμε την επικαιρότητα.
1: Για να δούμε, έχεις κανένα καλό νέο?
0: Ένα καλό νέο, δεν έχω καλά νέα από κάτω, από τη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιρανικό ντρόουν. Έγινε εκεί ένα μπέρδεμα πάνω που λέμε ότι ηρεμούμε, πάνω που πέφτει η τιμή της βενζίνης. Μαντάρα μέσα στη νύχτα.
1: Η βενζίνη είναι αυτό που βλέπουμε φάτσα κάρτα σε κάθε πλέον δρόμο. Αυτό που δεν βλέπουμε, που αισθανόμαστε όμως στην τσέπη μας, είναι το σούπερ μάρκετ και όλα τα είδη.
0: 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζεται απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση 10 ετούς ομολόγου.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να σου πω, κανένα ενδιαφέρον? Α, έχεις κανένα οικόπεδο, έχεις καμιά πρίκα?
1: Καμιά πρίκα, κάτι μόνο θα κουτσό υπάρχει.
0: Να πας να το καθαρίσεις μέχρι τις 15 του μήνα. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα και να το δηλώσουμε online. Αλλιώς έχει πρόστιμο.
1: Α, έχουμε και αυτά. Κανάτα να τα.
0: Τι πρίκα έχεις, για λέγε.
1: Ό,τι και να έχω, εσένα δεν στη δίνω. Τελικά να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Να με κάνεις.
1: Να με κάνεις. Είναι υποβάθμιση που ο Κυρανάκης έγινε γραμματέας από υπουργό, δεν ήταν?
0: Ήταν υφυπουργό μεταφορών. Θα γίνει γραμματέας Νέα Δημοκρατία. Όχι, εσωκομματικά είναι πολύ δυνατό.
1: Μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Λοιπόν, λύθηκαν οι πολιτικές σου απορίες. Το βράδυ έχουμε τελικό στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Game 4.
1: Εντάξει, ξέρουμε φυσικά. Εγώ ήδη θα καθαρίσω τη φανέλα μου, να έρθω αύριο με το κασκόλ να σου το πω.
0: Εσύ να καθαρίσεις το οικόπεδο την πρίκα και βλέπουμε τη φανέλα. Σκόρπιον, στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Θα πάτε στην Αγγλία, θα δείτε Eric Clapton.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: The Best, Tina Turner, Red 96,3, Red Morning Show. Έχουμε, πριν ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, ρεπορτάζ αγοράς.
1: Λοιπόν, γενικά έχουμε προειδοποιήσει αρκετές φορές για τις διαδικτυακές απάτες, κυρίως αυτά τα SMS, τα τηλεφωνήματα, τα links, άμα σου στείλει ο Brad Pitt, μακριά, πρώτο αυτό. Συνεχίζουμε ότι απαγορεύεται να ψωνίσεις, ή μάλλον εμείς προτείνουμε και απαγορεύουμε, να μην ψωνίσεις από Instagram και Facebook και TikTok και όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί μόλις έγινε γνωστό ένα κύκλωμα με 19 παρακλάδια που πλήρωνες κανονικά για τάμπλετ και σου έστελναν συσκευές μασάζ, παπούτσια, παντόφλες και μη σου πω τώρα, μη σου πω τι άλλο έστελναν.
0: Κοινωνικό έργο έκαναν οι άνθρωποι για να μην αποβλακώνεστε με τα τάμπλετ και τα social media όλη τη μέρα. Παραγγέλνεις τάμπλετ, σου έρχεται παντόφλα. Παραγγέλνεις κινητό, σου έρχεται συσκευή
1: μασάζ. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι πήγαινε όλο αυτό και δελεαστικές τιμές. Βλέπεις τη δελεαστική τιμή στο Instagram, TikTok και Facebook. Δεν παίζει να είναι αληθινό. Πολύ καλό,
0: ναι,
1: δεν είναι αληθινό.
0: Παιδιά, το κινητό με το μιλαράκι έχει κάνα χιλιάρικο, 1500, 2000. Αν το βρεις 3 κατοστάρικα, κάτι βρωμάει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Στην Τσεχία ήταν ο εγκέφαλος και όλο αυτό το πράγμα το έκανε τώρα για 2.000. Αξίζει τώρα να μπει στην μπουζού για 2.000?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν αξίζει.
0: Τους πιάσανε, τους μαζέψανε.
1: Το πιάσανε, ναι. Είχαν γίνει 20 καταγγελίες. Εντάξει, κάπου εδώ νομίζω εμείς δίνουμε συνέχεια τα χαμπάρια. Νομίζω θα το καταλάβετε κάποια στιγμή.
0: Το νου σας την έχει πληρώσει η Κατερίνα πολύ ακριβά αυτή την ιστορία.
1: Καλά,
0: κάτι
1: ναι.
0: Ξέρει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει κι εγώ κάτι γελία και βρήκα, μη σου πω τι βρήκα μέσα.
0: Red World Tour, φύγαμε, ανοίγουμε τις συμμετοχές.
1: Ανοίγουμε τις συμμετοχές, μπες τώρα και για 15 λεπτά να δεις τον Eric Clapton από κοντά σε μια υπερπολυτελή έπαυλη και τη συναυλία αυτή θα την ανοίξει και ο Ronnie Wood από τους Stones. 23 Αυγούστου θα γίνει η συναυλία. Θα πάρεις ένα άτομο αγαπημένο

0: περίπου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και 26 Ιουνίου τα καλά τα νέα, 8-25 από εδώ.
1: Καλή επιτυχία, τα 15 λεπτά ξεκινάνε αμέσως τώρα.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω! Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Η μέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Καλοκαίρι 2026.
20: Ουα, μπρακατάβρα, γίνε κύμα!
19: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
21: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
19: Bigger, better, spookier.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
23: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
24: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Enter Soft One.
0: η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Linkin Park, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10, να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Για να δούμε, έχουμε κίνηση.
0: Δεν έχουν φύγει πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού και έχει ένα κακό χαμό στους δρόμους. Ξεκινήστε τις διακοπές να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν σου κάτσει άδεια Ιούνιο, είσαι από τους πιο τυχερούς, έτσι θα είναι.
0: Μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα από το Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Ακινητοποιημένη είναι η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Κηφισίας προς την Εθνικής Αντιστάσεως. Στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, καθώς και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Υπομονή, παιδιά, αν εντοπίσετε και κάτι που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε για τους υπόλοιπους.
1: Ναι,
0: 6-9-80-9-63-9-63. Θέλεις ένα τραγούδι που θα παίξει σήμερα στο ΑΚΑ, αν η ομάδα σου πάρει το πρωτάθλημα?
1: Το Τυρινινί!

0: Bad Company στον αέρα του Red λίγο μετά τις 9.30. Η Παρασκευή δεν αργεί, Κατερίνα μου, το χρηματοκιβώτιο ξανανοίγει.
1: Το χρηματοκιβώτιο είναι εδώ, Παρασκευή 4 με 5 κορυφώνεται η αγωνία που θα σε καλέσει μέρη και θα σου πει τι πόσο βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Εσύ απαντάς 9.112 ευρώ και έτσι τα διεκδικείς και μπορεί και να τα κερδίσεις.
0: Την πάτησες. Αυτή την Παρασκευή σε καλή Πινελόπη Αναστασοπούλου, αδιάβαστη κόρδα.
1: Δεν το πιστεύω. Μα πού έχω μείνει καλά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, έχεις δίκιο.
0: Στο ποσό είσαι σωστή, 9.112 ευρώ.
1: Τα βασικά τα έπιασα, η Πινελόπη μας θα σε πάρει, πολύ σωστά. Λοιπόν, ορίστε τώρα να σε πάω πίσω. Όταν είχε καλέσει η Πινελόπη, δεν είχε απαντήσει κάποιος.
0: Α, είχαμε jackpot.
1: Με αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα να πάμε σε jackpot. Μη μας κάνετε πάλι τα ίδια και μας λαχταράτε, δεν θέλω τέτοια.
0: Κανονίστε την πορεία σας, win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Κόστος αν SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Τα κινητά πανέτοιμα, δυναμωμένα, φορτισμένα, χωρίς να οδηγείτε, χωρίς παιδιά δεξιά και αριστερά.
1: Στο χέρι.
0: Στο χέρι 4 με 5 την Παρασκευή. Καλή επιτυχία.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Χιν 10 παρα 20 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Έχουμε καλά νέα για τους πατουσάκηδες.
0: Τι είναι πάλι πατουσάκηδες?
1: Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατηγορία που λατρεύουν τα γυναικεία πόδια, έτσι.
0: Τα γυναικεία πόδια.
1: Τις πατούσες.
0: Τις πατούσες, ναι, γιατί το ωραίο το πόδι το καμαρώνουμε όλοι.
1: Βέβαια. Οι άνδρες λοιπόν που τους αρέσουν τα ποδαράκια δηλώνουν έως και 28% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, εάν φυσικά πληρεί και τις
0: προδιαγραφές.
1: Τις προδιαγραφές της σωστής πατούσας, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Φαντάζομαι να μην έχει κότσι, να είναι περιποιημένο ή δεν ξέρω, μήπως το κότσι είναι κάτι εξτρά, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει τώρα άντρας που τη βρίσκει με την πατούσα? Προφανώς υπάρχει, για να υπάρχει αυτή η έρευνα που μας διαβάζει.
1: Χαίρομαι που πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί έτσι όπως σε βλέπω μπορεί και να σε είχα σε αυτή την κατηγορία. Μπράβο όμως. Υπάρχει ακόμα και ειδική ιστοσελίδα στο ίντερνετ, δεν θα πω το όνομά της, είμαι σίγουρη όμως ότι οι ενδιαφερόμενοι την ξέρουν, που βγάζουν κανονικά τις πατούσες των επωνύμων. Δηλαδή, έχει ας πούμε, τι να σου πω, η Άννα Βύση,
0: ναι,
1: τη φωτογραφία της με το πέδιλο. Παίρνει και κάνει zoom 500% να δεις τι πετικιούρ έχει, τι κότσι, τι τέτοια, για να τη βρεις και να το ευχαριστηθείς. Εμάς περιπτώσει έχουν καλύτερη ζωή όμως.
0: Τους αρέσουν και οι φτέρνες.
1: Εκεί πρέπει να γίνεται κόλαση.
0: Πατουσάκηδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Μέχρι και ιστοσελίδα φτιάξατε, ρε. Πάμε καλά, ρε. Paradise City.

0: πλησιάζουμε στις 10, Red 96,3, Red Morning Show. Να τα μαζεύουμε, Κατερίνα μου, σιγά σιγά, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που ακόμα δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε σύνδεση νέα από την COSMOTE 5G WiFi, έχεις και 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr. Φεύγουμε.
1: Ναι,
0: δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έχουμε τελικό το βράδυ, θα γίνει χαμός.
1: Ξέχνα
0: τους καφέδες, τα ποτάκια, τα φαγητά. 9 με 11 είμαστε καθισμένοι στους καναπέδες.
1: 9 με 11 τέλος, αλλά νομίζω ότι το έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Δεν έχουμε να αγχωνόμαστε για τίποτα.
0: Αύριο το πρωί από τις 6.
1: Φιλάκια.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρτυρία.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές για επανέκδοση δεκαετούς πριν την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα 5 ημέρες πριν τη λήξη της διορίας. Επεισόδια στο Belfast στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη, διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Σε τροχαίο είναι πλάκι χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.

You give love a bad name, Bon Jovi, Τετάρτη πρωί 10 Ιουνίου στον Red 96,3. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, 10 λεπτά μετά τις 10 και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red Wall Tour. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, Eric Clapton στην Αγγλία αυτή τη φορά, σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 15 λεπτά χρόνος για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στο redfm.gr, στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει από το Γιώργο και την Κατερίνα από το Red Morning Show στις 26 Ιουνίου, 8 και 25 ακριβώς το πρωί. Ο Red 96,3 αυτή τη φορά λοιπόν σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας, 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton αλλά και ο Ronnie Wood. Καλή σου επιτυχία και τώρα η Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

η Blair και το song του στιλοβάτες της Britpop. Άγγλοι, κάτι έχει το νερό στην Αγγλία, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι πιο ολοκληρωμένοι, οι μεγαλύτεροι μουσικοί στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν γεννηθεί στην Αγγλία. Ένας άλλος υπέροχος Άγγλος λοιπόν έρχεται να μας τιμήσει με την παρουσία του στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9 Ιουλίου. Από τους Led Zeppelin μέχρι τη σόλο του καριέρα δεν έπαψε ποτέ να εξερευνά, να ρισκάρει και να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Ο λόγος φυσικά για τον υπέροχο Robert Plant. 9 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Και τώρα Seether και Careless Whisper, 20 λεπτά μετά τις 10, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.

0: Cedar, Careless Whisper, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τετάρτη πρωί 10 Ιουνίου, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, όπως και η ζωή. Η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή. Be here, be now. Να είμαστε παρόντες, ελεύθεροι, να είμαστε εκεί όπου η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αυτό το καλοκαίρι μέσα από τον Red σου χαρίζει εισιτήρια για το Release Athens Festival. Στέλνεις το mail σου στο play@frontstage.gr για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία των Limp Bizkit στην πλατεία νερού στις 15 Ιουνίου. Στο mail γράφεις το όνομα του συγκροτήματος Limp Bizkit και το όνομά σου. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται ο Matthew Fisher, Why I Have to Fall in Love with You. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
12: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: αυτοκίνητου σου.
1: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
12: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός.
13: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

Red 96,3, every you, every me. Εσύ και εγώ στον Red, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και θα κάνω εγώ την κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής για το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.112 ευρώ. Εσύ διεκδικείς τα χρήματα στελώντας το μήνυμά σου, win, στο 19.600. Μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας στο χρηματοκιβώτιο είναι 9.112 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα από εμένα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Και καλή σου επιτυχία. Deep Purple, Child in Time. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Rocky Like a Hurricane, Scorpions, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Τετάρτη 10 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται. Τις ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Η Generali Ασφαλιστική μας καλεί φέτος να ζήσουμε αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival και το μήνυμα είναι Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Και όχι μόνο αυτό, σου χαρίζει και διπλές προσκλήσεις για το Release Festival. Αυτή τη φορά για τους Limp Bizkit. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Limp Bizkit και το όνομά σου και Be Here, Be Now. Be in Release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, στη συνέχεια η Nirvana και το Rape Me. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
9: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Metal Hammer. Η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουνίου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα. Η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, νευρώσεις και έπικα. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: The one, the only Metallica.
6: Και η Metallica είναι Red.
7: This is James from Metallica.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από Ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζεται απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νουδού. Η Ατλέτικο τρόλαρε με μυθικό τρόπο τη Ρεάλ για Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο και από την Μπαρτσελόνα. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

103, Crazy, η Aerosmith, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και θα ανοίξω τώρα τις συμμετοχές για το Red World Tour. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά ο Eric Clapton στην Αγγλία, όχι σε μια συνηθισμένη συναυλιακή κατάσταση, αλλά σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Και εκεί τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Φανταστικό όλο. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show 8 και 25 ακριβώς. Αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα πας στο Norfolk της Αγγλίας, 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία και τώρα REM, The One I Love. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

Ιουνίου και έχουμε τέλειο διαγωνισμό. Ο Red 96,3 και το Cinema Athenian Experience σου δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσεις την εμβληματική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Διεκδικείς διπλές προσκλήσεις, στέλνεις στο info@redfm.gr το όνομα, τεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνεων και οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλαν. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή απόλαυση, γιατί είναι μια φανταστική ταινία. Έρχονται οι Rainbow, I Surrender. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τετάρτη πρωί 10 Ιουνίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάτω όπως η Generali, Be Here, Be Now. Οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα, εδώ. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτό το μήνυμα, Be Here, Be Now της Generali. Γιατί όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι πιο ελεύθερος να αφιερωθείς σε όσα πραγματικά μετρούν. Στους ανθρώπους που αγαπάς, στις εμπειρίες που σε γεμίζουν, στις στιγμές που θέλεις να ζήσεις χωρίς περισπασμούς. Εδώ και 140 χρόνια η Generali βρίσκεται δίπλα μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν και σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Στείλε το mail σου στο playatfrontstage.gr, γράψε Limp Bizkit και το όνομά σου και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού στις 15 Ιουνίου. Be here, be now, be in release with Generali. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και έρχονται οι Bon Jovi με την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, Runaway. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Η μέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
15: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
18: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
25: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
26: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου,
28: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 ήταν η Red Hot Chili Peppers και το Other Side. Είμαι η Βινελόπη Αναστασοπούλου και θα κάνω την κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4. Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 9.112 ευρώ. Σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Πώς? Με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1,36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας είναι 9.112 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής από εμένα και καλή σου επιτυχία. Black Sabbath, Paranoid, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 Metallica, The Unforgiven. Οι Metallica άνοιξαν το συναυλιακό μας καλοκαίρι και αυτό συνεχίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έχουν μείνει λίγες μέρες για τη μεγάλη επιστροφή του Chris Isaac στην Αθήνα αυτό το Σάββατο 13 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια και μοναδική ατμόσφαιρα. Εισιτήρια στο www.releaseathens.gr. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Πριν έρθει ο Γιάννης, Hoobastank, The Reason, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας. Απογοητευτική εικόνα με τα καθάριστα οικόπεδα 5 μέρες πριν τη λήξη της διορίας. Επεισόδια στο Belfast, στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη. Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε στις 9 στο 4ο τελικό της Basket League. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Όλα το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Αλλιώς και συμφωνείς. 6.000 και 9.112 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Διακοπάρες. Καλοκαίρι για πάντα. Καλό μεσημέρι. Τετάρτης 10 Ιουνίου, 9 μετά τις 12. Σε στέλνω τώρα. Red Wall Tour. Σε ειδηλιακή έπαυλη. Στο Norfolk Αγγλίας να δεις Eric Clapton live. 4 ημέρες ταξίδι για 2.500 ευρώ. Άνοιξε τις συμμετοχές. Μπε στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεούνα, έξε εδώ. Ροξάν Πολύς. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Τελείωσαν και οι πανελλαδικές. Τελείωσαν οι αγωνίες. Όχι, όταν έρθουν κατά αποτελέσματα, γιατί έτσι το θυμάμαι κι εγώ. Ακούς Red 96,3, 16 μετά τις 12, 6,7 λεπτά να διεκδικήσεις. Να μπει στην κλήρωση. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Redfm.gr στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Και έφυγες 23 Αυγούστου για Αγγλία. James, getting away with it. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 24 μετά τις 12 μεσημέρι Τετάρτης 10 Ιουνίου. Το μυαλό σίγουρα τρέχει. Στις διακοπές 9.112 ευρώ τα έχεις μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή ανοίγει στο Red 96,3. Κλήρωση. Τηλεφώνημα Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα στα πω σε λίγο. Ακού τώρα Aerosmith Crying. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
17: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
24: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
25: Red Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
27: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Julia, το Pavlov's Dog στο Red 96,3. Η Πινελόπη Αναστασιοπούλου του Red. Παρασκευή στις 4 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red. Μετά 4 με 5 κάνει το τηλεφώνημα. 9.112 ευρώ. Είναι μετρητά. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. REM, losing my religion. Αχυλάει στο αίμα σου. In the Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι Ανούκα, φωνάρα, Nobody's Wife στο Red 96,3. Σινεμά, αλλά τι σινεμά. Αθήνων Experience, μεθαύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ. Βλέπεις Spielberg, E.T., ο εξωγήινος. Υπάρχουν διπλές προσκλήσεις, info@redfm.gr. Γράψε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, θέμα διαγωνισμού Αθήνεων. Πολύ καλή επιτυχία. I got my mind set on you τώρα με George Harrison. Μετά με τον κολλητό του Eric Clapton. Στο και 10 ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Καλή επιτυχία, προκαταβολικά.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στο

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου! Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι! Να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικόπτερου Απάτσι από Ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζεται απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νουδού. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αχιλλέας το αίμα σου είναι Red. Ο Eric Clapton δεν έχει έρθει ποτέ για συναυλία στην Ελλάδα, το ξέρεις. Ήταν όμως, ζούσε στην Ελλάδα το 65, στην Κυψέλη έπαιζε με φίλους, τους Junior, στο Igloo έδωσε και συναυλία. Πλατεία Τερψιθέας. Eric Clapton Red World Tour. Θα τον δεις live στο Norfolk Αγγλίας 23 Αυγούστου. Ανοίγω τις συμμετοχές. Να μπεις στο application του Red, redfm.gr. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3. Joe Cocker, Unchain My Heart. Μεσημέρι Τετάρτης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Είναι το γαλάζιο του ουρανού που κάνει και τώρα τη διαφορά. Καλοκαίρι 2026, στους 29 βαθμούς τώρα στο Μαρούσι, 20 μετά τη μία. Να μπεις και τώρα όμως στο application του Red ή redfm.gr. Έχεις ακόμα 5 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. 4 ημέρες, ταξίδι για 2.500 €. Easy, easy lover, Phil Collins στο Red 96,3. Κιλέστα, έμα σου. Είναι Red.

0: as you are, όπως θέλεις, όπως χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, παρακαλώ. Ανοίγεις το Red 96,3 με Πινελόπη Αναστασοπούλου στο τηλεφώνημα. 9.112 ευρώ είναι μετρητά. Μήνυμα και τώρα, παίξε και τώρα. Reach out, touch faith, personal Jesus με Depeche Mode. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε.
11: Κομπάνιο!
14: Team colleague!
15: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
4: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red

Duff McKagan, μπασίστας των Guns N' Roses, μόλις ανέβαζε story από διακοπές στην Ελλάδα μέσα σε σκάφος, θυμήθηκε το Αιγαίο, βέβαια τα νησιά. 9.112 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red Index Σουμαντρία Παρασκευή στις 4. Σου τονίζει πως με αυτό το ποσό θα κάνεις και διακοπάρες. Win, αποστολή στο 19.600, Media Tel, κόστος σε μέσα 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, δικαίωμα συμμετοχής ή άνων των 18. Temple of the King, Rainbow, 19 πριν τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Όταν το βλέπεις, προτάσεις για διακοπές, νησιά, βουνά, αγαπημένους τόπους Ελλάδα, καλοκαίρι 2026. Πάντως, για 23 Αυγούστου σου έχω τετραήμερο μαγικό για σένα και την παρέα σου, 500 ευρώ και θα δεις Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Τώρα στο και 10 θα ανοίξω τις συμμετοχές Red Wall Tour, Subways, Rock and Roll Queen. Γιάννης Λεουνάκης εδώ 12-3. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
15: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
16: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γιατί ο Μαρουσάκης επιμένει σε αλλαγή του σκηνικού του καιρού? Γιατί καλό μεσημέρι Τετάρτης και πάλι 9 μετά τις 2. Red Wall Tour, αυτό δεν αλλάζει. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Να δεις Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Έχεις 15 λεπτά. Μπες στο application του Red ή redfm.gr. Πολύ καλή επιτυχία. Red, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red all day and all of the night. Kings.

Για πρώτη φορά μετά το 2023, το El Niño κάνει την εμφάνισή του, επιστρέφει σύμφωνα με τους Ιάπωνες, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών. 4 έως 4 βαθμούς η αύξηση θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και θα κρατήσει όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος της χρονιάς. First Day, Brian Molko, Timo Mas, Μικλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: φυλάει στο αίμα σου είναι Red. Chris Isaac έχει να έρθει δεκαετίες από τότε. Το εμβληματικό Club Rodon των 80's επιστρέφει στην Ελλάδα λοιπόν στο Λυκαβιτό αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου. Chris Isaac σε ένα σετ γεμάτο επιτυχίες και αναμνήσεις. Εισιτήρια releaseathens.gr. Holiday, βάζω Scorpions, παίξε και χρηματοκιβώτιο 9.112 ευρώ. Ανοίγει το Red 96,3 μεθαύριο Παρασκευή στις 4.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
12: Oh my God.
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Καλοκαίρι 2026.
19: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
18: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
20: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
25: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Να σκέφτεσαι διακοπές και να σε πάρει τηλέφωνο η Πινελόπη Αναστασοπούλου Παρασκευή στις 4. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Σπουδαίο το ποσό, παιδιά. 9.112 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα win. Αποστολή στο 19600. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η δική μας συμμετοχή σε Ιάνων το 18. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. It's my life. Bon Jovi. 16 πριν τις 3. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Άκουσε σύμνο UFO στο Red 96,3. Άκουσε και αυτό. Πιλότος της Air Canada πετούσε χωρίς τη σχετική άδεια πιλότου από το 2009. Μου θυμίζει την ταινία με πρωταγωνιστή τον Λεωνάρντο Ντικάπριο που έκανε το ανάλογο. Αυτό συμβαίνει. Η ζωή αντιγράφει τον κινηματογράφο. Βάζω Burning Heart. Survivor τώρα στις 3. Ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές. Red World Tour. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Για χαρά.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing.
4: η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Μπαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου, στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: It's Red. It rocks.
19: Red 96,3.

φιλοσόφης αν είτε πες, Enjoy the Silence, τραγούδι γεμάτο μεταφορές. Ρέντε 96,3, Τετάρτη μεσημέρι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, μέχρι τις 6 παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση που σε στέλνει κατευθείαν στην Αγγλία, στο Norfolk, στο Exclusive Live του Eric Clapton, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Billy Idol.

λοιπόν ότι αδειάζεις το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή και παίρνεις από μέσα 9.112 ευρώ. Red 96,3. Πανέκο της Μιχαλαριάς στην παρέα, Τετάρτη μεσημέρι. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στην συναυλία του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, Red FM.

0: Όλα θα τα πάρεις. Και τα 9.112 ευρώ θα το αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά οπτική να δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή σου. Βάλε τώρα και εσύ το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Θυμίσου το ποσό 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. MSG Nightmare. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
14: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
12: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.
15: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

ματάρα τον Nightmare, τον MG, αλλά μακριά από σένα, εσύ θέλεις καλοτυχία. Για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και να το αδειάσεις, να πάρεις από μέσα 9.112 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600 για δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rndfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.112 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Patti Smith.

0: It's the final countdown για την κλήρωση του Red Wall Tour, για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Πολλά και διάφορα μπορεί να είναι για τον καθένα, είναι όμως και για τις καλοκαιρινές διακοπές. Νωρίς ακόμα, αλλά μετράς μέρες. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Αν έχεις επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Κοσμοτέ Τελεκόμ σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμείνεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά ακόμα. Μπες τώρα στο Κοσμοτέ κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Red 96,3. 4 και 10. Εγώ ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Βλέπεις live Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Dance with somebody, man to Diao. Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,

Πολύ γνωστή εριστική Guns N' Roses με το Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Μην τα ακούσεις εσύ αυτά, εσύ μάλλον τώρα τρέχεις κάπου πανικόβλητος. Παντού δηλαδή στην Αθήνα για να τα προλάβεις όλα. 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Καλησπέρα ξανά. 15 λεπτά σου δίνω. Red application, redfm.gr. Εκεί μπαίνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Red Wall Tour για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Derek and the Dominos, κομματά.

στα 16 ακριβώς ημέρα. 26 Ιουνίου η μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. 23 Αυγούστου το live του Eric Clapton σε έπαυλη. Καταπληκτική έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να ζήσεις αυτή την μοναδική εμπειρία μαζί με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Ρήμον.

0: Αν έχει αθλητικό χαρακτήρα και ειδικότερα ποδοσφαιρική διάσταση, ερώτηση WhatsApp, θα σου πω μόνο μία λέξη. Μουντιάλ. Άντε 2-3 Μουντιάλ 2026, αύριο βράδυ πρεμιέρα στις 10, Μεξικό, Νότια Αφρική. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Εσύ την Παρασκευή παίζεις με την Πινελόπη Αναστασοπούλου Χρηματοκιβώτιο και το ποσό είναι μεγάλο. Παίζεις για 9.112 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Wild Thing, Trogs, Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντσας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
15: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
18: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους από τους Bon Jovi. Τράβηξε βίντεο με τον εαυτό σου να τραγουδά το Living on a Prayer, Still to Sto και γίνε μέρος της Forever Tour περιοδίας του Sto. Είδα χτες στα social, βρες το κι εσύ. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και Win τώρα στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 9.112 ευρώ. Μεγάλο ποσό. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα και πει σωστά το ποσό 9.112 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Yeah.

0: Αν περιγράφει ακριβώς όλα τα χαρακτηριστικά ενός στόκερ, δεν νομίζεις το Every Breath You Take των Police? Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε τις αγαθές προθέσεις του Sting. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, να με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι, και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση 5G Wi-Fi, Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Χρηματοκιβώται την Παρασκευή. Παίζεις για 9.112 ευρώ. 5 και 10 όμως, έχεις μία ακόμα ευκαιρία να μπεις στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς στην Αγγλία στο live του Eric Clapton να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Creep, Radiohead. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες.
13: Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
21: Medium rare.
20: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες

0: το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν. Ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τέταρτος τελικός απόψε στις 9 στο Telecom Center Athens. 2-1 μέχρι τώρα το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Ρέντε 96,3, 8 μετά τις 5 Τετάρτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour όπως γίνεται στην αρχή κάθε ώρας. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετραήμερο με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας. Εισιτήρια πρόσβαση δηλαδή στο live, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Ενώ λαγκέι OMD, Red 96,3.

Όπως πάντα στον Red 96,3 36 Παναγιώτης Μιχαλαριάς από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Τη συναυλία του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Support το Ronnie Wood, Rolling Stones. Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνει.

0: Είσαι ο ρεπόρτερ εταιρείας Delivery για τις συνήθειές μας. Αγαπημένη μέρα για παραγγελίες, διαβάζω ή Παρασκευή. Νούμερο 1 επιλογές, νούμερο 1 και 2 βασικά. Σουβλάκι, καφές. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Την Παρασκευή εδώ στον Red παίζεις χρηματοκιβώτιο για 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Edwin Collins, A Girl Like You. Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
14: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
15: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
20: το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
23: Το τάγκο?
22: Θα σας ειδοποιήσουμε.
23: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
22: Φτιάξε βαλίτσες!
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
27: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
28: Red Morning Show.
29: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
30: The one, the only, Metallica.

χώρο τιμή στον μεγάλο αρχηγό, στον Sid Barrett. Pink Floyd, Wish You Were Here. Red 96,3. Και win στο 19600 το SMS που θα στείλει για να δηλώσει συμμετοχή και να παίξει χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή με την Πενελόπη Αναστασοπούλου για 9.112 ευρώ. 1,36 κόστο SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. Άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rdfm.gr με του όρου του διαγωνισμού. Μπορεί να σου τηλεφωνήσει η Πενελόπη την Παρασκευή. Το σηκώνει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λε το ποσό σωστά, 9.112 ευρώ το κάνει αυτομάτω δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Queen, Red 96,3.

0: Τετάρτη απόγευμα με Disturbed και The Sound of Silence στον Red 96,3. Στον Red που σε πάει σινεμά, συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Athenian Experience, για να δεις την Παρασκευή το βράδυ στις 10.30 την ταινιάρα του Steven Spielberg, Στενές Εποφές Τρίτου Τύπου. Μπορείς να κερδίσεις πρόσκληση τώρα. Στέλνεις email στο info@redfm.gr γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνία στο σώμα του email, στο θέμα Διαγωνισμός Αθηναίων. Αν είσαι μεταξύ των νικητών, θα ειδοποιηθείς την Παρασκευή μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλες. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Red Γιάννης Γιακουμάκης. 6 και 10 ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ταξιδεύεις με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας για τη συναυλία σε έπαυλη του Eric Clapton. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Steppenwolf, Born to be Wild. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Release Athens 2000.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
5: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο Nassis.gr.
8: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα, η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά, όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι

Και πάλι μαζί Μετάλλικα στο ξεκίνημα σήμερα, Τετάρτη απόγευμα 10 Ιουνίου. Unforgiven. Γιάννη, έχουμε έξω εδώ 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι ο Red 96,3 και με λίγη τύχη φεύγεις για Αγγλία. Φοβερό ταξίδι, φοβερή συναυλία κυρίως. Έρικ Κλάπτον σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ μετρητά. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής πραγματικά. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα. 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας το Red App και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση. 26 του μήνα ανακοινώνουμε και τον νικητή 8 και 25 το πρωί Red Morning Show. Μαζί εδώ 6 με 8 και σήμερα Viber για μηνύματα 6980 963 963. Pretty Maids αμέσως μετά. Τώρα όμως Blondie.

αυτή είναι η Pretty Maids Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 10 Ιουνίου σήμερα. Γιάννης Γιακουμάκης 668 μαζί σου εδώ. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Darling, please don't leave me. Και τελικά δεν μάθαμε. Και ούτε θα μάθουμε μάλλον. Τον άφησε πάντως στους δρόμους αυτή την ώρα. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα στον Κηφισό. Στην κάθοδο πολύ ψηλά στον Κηφισό, αλλά και πολύ χαμηλά προς την παραλιακή. Αλλά και η άνοδος του Κηφισού ανατμήματα έχει αρκετά σοβαρές καθυστερήσεις. Η Κηφισίας επίσης ψηλά προς το Μαρούσι. Η Αττική οδός κατακόκκινη, πολύ φορτωμένη στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Όποιο αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963 και είναι η Green Day που έρχονται τώρα. Boulevard of Broken Dreams, Red 96,3, καλησπέρες. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, πλησιάζει και η Παρασκευή με χρηματοκιβώτιο.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8 εδώ μαζί. Γιάννης Γιακουμάκης έχει το μικρόφωνο. 6 και 27 τώρα. Εν τω μεταξύ, απόψε είναι στις 9. Αυτός είναι ο τέταρτος τελικός, έτσι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 2-1 είναι μπροστά στις νίκες ο Ολυμπιακός. Αν κερδίσει απόψε, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν χάσει, πάμε σε πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός απόψε, από ό,τι ξέρω, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, οι πράκτορες μου μέχρι τώρα θα παίξει με Ντόρσεϊ στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Όσμαν. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers σε κάθε σου παραγγελία. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Σε πάω τώρα κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο, γιατί πλησιάζει η ώρα. Τετάρτη σήμερα, Παρασκευή στις 4 η κλήρωση 9.112 ευρώ. Κανόνισε. Άκου αμέσως τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση και στη συνέχεια ένα φοβερό classic από Jefferson Airplane. Θα δεις ποιο. Somebody to love, να το καρφώσω. Και Radiohead Street Spirit, Red 96,3. Καλησπέρες.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
15: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Τα Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition. In Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
26: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Street Spirit από τα πιο δυνατά τραγούδια των Radiohead είναι ο Red 96,3, Γιάννη Ζιακουμά 668. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6989-63-963. Εν τω μεταξύ, αύριο ξεκινάει και το Μουντιάλ. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Νομίζω το Μεξικό παίζει αύριο. Πληροφορίες για το Μουντιάλ σου έχω σήμερα μέσα στο 2ωρο, 6-8. Ίσως μετά τις 7, να τα δούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Όσο για το απόψινό ματς, το τελικό δηλαδή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ, νεότερες πληροφορίες από τους πράκτορες. Δεν είναι μόνο ο Όσμαν που θα είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό και ο Σλούκας δεν παίζει. Ενώ όπως σου είπα, στον Ολυμπιακό, ο Ντόρσεϊ από ό,τι φαίνεται θα παίξει κανονικά. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, σε πάω ξανά στο χρηματοκιβώτιο για να σου θυμίσω πώς θα μπει στην κλήρωση, γιατί είναι μεθαύριο η κλήρωση. Στις 4 η ώρα, μεθαύριο Παρασκευή, είναι 9.112 ευρώ. Οπότε, στείλε τώρα τη λέξη WIN στο 19600, είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 του ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18 και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες στην κλήρωση από τώρα, μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Στέλνεις WIN στο 19600 και είσαι μέσα. Jefferson Airplane, Somebody to Love, Red 96,3.

0: Like Teen Spirit είναι η Nirvana, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Χορηγός μαζί μου Nova. Με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο Internet στο σπίτι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Ανοίγω ξανά τις γραμμές στις 7 και 10 περίπου για Red World Tour Eric Clapton. Θα τα πούμε για το Μουντιάλ επίσης και ετοιμάσου έρχονται Bad Wolves αλλά και Corner Shop, Brimful of Asa, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey!
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Oh, πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε, κομπάνιο,
13: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα. Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 10 Ιουνίου σήμερα. Γιάννης Γιακουμά, 6-6-8. Καλώς τους και στο Viber που στέλνετε εδώ διάφορα μηνύματα. Thanks για τα μηνύματα. 69-80-963-963 για οτιδήποτε θες να μου στείλει. 69-80-963-963. Βελτιώθηκε η κατάσταση στον Κηφισό. Βελτιωμένη και η Αττική Οδός. Πάρα πολύ κίνηση τηλεφόρου Ποσειδώνος. Χαμός γίνεται προς Πειραιά, βλέπω. Περισσότερο όμως και στο κέντρο, βέβαια, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού κτλ. Επειδή πολλές κουβέντες γίνονται για καλοκαιρινά σχέδια, μέσα σε όλα τα άλλα που πας να κανονίσεις, σχεδιάζεις κτλ., τι θα έλεγες, πώς θα σου φαινόταν να κερδίσεις το Red World Tour και να πας και μια Αγγλία τώρα το καλοκαίρι, να δεις Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια φοβερή έπαυλη. Red World Tour, εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Φοβερή εμπειρία. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Εννοείται. Ανοίγω τις γραμμές αμέσως τώρα και μπαίνει στο site μας, redfm.gr, στην εφαρμογή μας, Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Μπες redfm.gr ή Red App τώρα. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.

μπες στην κλήρωση. 26 Ιουνίου ανακοινώνουμε τον νικητή 8 και 25 το πρωί. Red Morning Show. Γιάννης Γιακουμά 668, Viber για μηνύματα 6980 963 963 όπως πάντα. Poison, Alice Cooper.

Losing My Religion, R.E.M. Μουντιάλ λοιπόν από αύριο, Μεξικό νομίζω είναι στην πρεμιέρα. Βέβαια, από δικούς μου πράκτορες πάλι, μαθαίνω διάφορες πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ, που αν επαληθευτούν, ας πούμε, οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι αγώνες οι οποίοι δεν θα είναι και τίποτα το σπουδαίο, μπορεί να έχουν εισιτήριο τύπου 1500 δολάρια, αν επαληθευτεί αυτό. Μιλάμε η FIFA, χρυσές δουλειές, έτσι. Άσε που στον τελικό, λέει, τα εισιτήρια μπορεί να φτάνουν τις 30.000 δολάρια. Πώς σου φαίνεται? Ό,τι και, όπως και να σου φαίνεται, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Επιστρέφω στον απόψινό αγώνα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Θα στα πω όπως τα συζητάμε με τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Παίζω χωρίς Λούκα και χωρίς Όσμαν κυρίως, και παίζεις με Ντόρσεϊ. Καλά, έχω TJ Shorts, έχω Ερνάν Γκόμεθ, δεν έχω Ρογκαβόπουλο γιατί είναι εκτός και αυτός. Θα δούμε τι θα γίνει απόψε. Σημασία έχει, okay, να γίνεται και λίγο πλάκα με όλα αυτά. Μερικοί το έχουν πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και τρελαίνονται. Born to be my baby, Bon Jovi, στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.

0: Come on, come on, two princess, spin doctors, red, 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμά, 6 με 8. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red, 7:25 σε λίγο. Μουντιάλ λοιπόν από αύριο. Ο Λιονέλ Μέση θα παίξει, είναι το έκτο μουντιάλ του Μέση, έτσι. Λέει, είμαι χαρούμενος που θα παίξω ξανά, αλίμονο εννοείται. Η Αργεντινή λέει, μπορεί να κερδίσει τον τίτλο πάλι, λέει ο Λιονέλ Μέση. Οκ, δεν το βλέπω ο Λιονέλ, να σου πω την αλήθεια, αν ακούει ο Μέση, δεν ξέρω αν ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά δεν το βλέπω. Μακάρι να μας εκπλήξει η Αργεντινή. Okay. Πάντως υπάρχει ένας ειδικός επιστήμονας, ο οποίος έχει πιάσει 3 στα 3. Τα Μουντιάλ τα τρία τελευταία έχει κάνει σωστή πρόβλεψη και το 2014 τη Γερμανία και το 2018 τη Γαλλία και το 2022 την Αργεντινή. Θα στα πω μετά, εκεί γύρω στις 8:25, 8:20, εδώ στο Red 96,3. Λίγη υπομονή, χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις τον deal περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, χρηματοκιβώτιο έρχεται μεθαύριο, Παρασκευή, Τετάρτη είναι σήμερα, 9.112 ευρώ την Παρασκευή στις 4 η ώρα, εδώ στο Red 96,3, οπότε κανόνισε τι θα γίνει με την κλήρωση. Άκου πώς θα μπεις, θα στα θυμίσω κι εγώ σε λίγο, και Foreigner, I want to know what love is, Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο Nova.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
10: Peugeot Experience Days. Απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
17: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Αγγιλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Blair Song 2, Red and 6,3 Τετάρτη απόγευμα, 10 Ιουνίου, 7 και 38 περίπου. Στις τελευταίες μέρες και υγρασία έχουμε και πολύ ζέστη, 32 βαθμούς σχεδόν σήμερα, κανονικό καλοκαίρι μιλάμε. Τώρα είναι η ώρα να κερδίσεις μετρητά, εσύ που μπορείς να παίξεις χρηματοκιβώτιο, γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπορώ. Μεθαύριο το χρηματοκιβώτιο, Παρασκευή, εδώ στο Red 96,3, 9.112 ευρώ στις 4 η ώρα την Παρασκευή. Η κλήρωση, μπες στην κλήρωση, στείλε win στο 19.600. Είναι 1,36 το ευρώ Mediatel, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρο του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19.600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί τα 9.112 ευρώ θα είναι ότι πρέπει να γίνουν την Παρασκευή. Δικά σου θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια την Παρασκευή. Λοιπόν, πάω τώρα στο Μουντιάλ. Υπάρχει ένας επιστήμονας, ο οποίος είναι οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής, ο Γιώακιμ Κλεμέντ, έτσι είναι το όνομά του, ο οποίος έχει βρει τα αποτελέσματα και στα τρία τελευταία Μουντιάλ, και το 2014 στη Γερμανία και το 2018 τη Γαλλία που πήρε το Μουντιάλ και το 2022 την Αργεντινή. Δεν είναι, λέει, μάντης, λέει ο ίδιος, αλλά έχει βρει ένα μοντέλο, είναι προϊόν, λέει, έρευνας, μελέτης κτλ, κτλ. Προβλέπει την Ολλανδία για παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει στο φετινό Μουντιάλ. Πώς θα γίνει όλο αυτό, όπως το θα έχει, λέει, και αρκετές εκπλήξεις φέτος στο Μουντιάλ. Η Ολλανδία, λέει ο Γιώακιμ Κλεμέντ, θα αποκλείσει στους 8 τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Την ίδια στιγμή θα έχουμε, λέει, η Αργεντινή εναντίον Πορτογαλίας, Μέση εναντίον Ρονάλντο στα προημιτελικά, και ο Ρονάλντο θα βγει νικητής και στα ημιτελικά οι Πορτογάλοι θα βγάλουν έξω, θα πετάξουν έξω την Αγγλία. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα. Άκου να δεις, Ολλανδία. Άλλοι αλγόριθμοι προβλέπουν Ισπανία. Αυτός εδώ, ο Γιώακιμ Κλεμέντ, να τον θυμόμαστε. Προβλέπει Ολλανδία. Μέχρι τότε, hold the line, Toto. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.

0: Eye of the Tiger, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 και 47 περίπου, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το οπτική ίνα, ούτε το γρήγορο Ιντερνετ στο σπίτι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr, Γιώργος Αποστόλου. Στις 8 ανοίγει τις γραμμές λίγο μετά για Red World Tour και αυτός. Eric Clapton στο Norfolk, στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ το νου σου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6-6-8 όπως κάθε μέρα. Thanks για τα μηνύματα. Californication, Red Hot Chili Peppers στη συνέχεια. Τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ!
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.

0: Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς Ανατολίζοντας τη Συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
8: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και βέβαια το show θα συνεχίζεται Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου. Παιδιά, σήμερα έκανα ρεκόρ. Πρέπει να σας το πω πριν πω οτιδήποτε άλλο σχετικά με τα μουσικά μας. Έκανα ρεκόρ σε προσπάθειες να μετρακάρουν στον δρόμο από την εξωτική Κυψέλη μέχρι εδώ. Δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να με τρελάνουν και να μετρακάρουν. Ξεπαρκάρανε δύο αυτοκίνητα, εννοείται χωρίς αλάρμ, χωρίς τίποτα, στα 5 μέτρα, στα 4 μέτρα πόσο ήταν, και ένα μηχανάκι το οποίο έκανε εξάρια, οχτάρια και δωδεκάρια μπροστά μου. Είχα αποφασίσει προς τα πού θα πάει, για να μην πέσει επάνω μου και πάνω του. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τα αντανακλαστικά μου μια χαρά είναι, τα τσέκαρα. Τώρα, πάμε στα μουσικά μας για να φύγουμε από όλα αυτά. Ο Red 96,3 έχει κανονίσει για σένα σούπερ φάση για το Red World Tour με τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια πραγματικά σπουδαία στιγμή. Σε μια έπαυλη η συναυλία θα γίνει. Με Ronnie Wood και την πάντα του να ανοίγει νωρίτερα. Το σύστημα που λέμε ανοίγει και τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά στον Red 96,3 και στο Red Up για να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχή. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Με exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωή από τον Red. 26 του μήνα η κλήρωση και 23 Αυγούστου η συναυλία. Moonshad, ο Ιρλανδός Rory Gallagher αμέσως τώρα δυνατά στον Red 96,3.

δύο μάστορες της κιθάρας, ο Ρόνι Γκάλαχερ και ο Γκάρι Μουρ, και οι δύο Ιρλανδοί. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ μουσικά. Ο Ρόνι Γκάλαχερ πιο παλιός λιγάκι. Ο Γκάρι Μουρ ήταν μέλος φυσικά των θρυλικών Thin Lizzy και αργότερα έκανε σπουδαία σόλο καριέρα. Ρέντεν 96,3 μικρόφωνο γύρω από στόλου μεσοβδόμαδα, Τετάρτη σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου του 2026. 10 Ιουνίου το σύστημα και ακούμε φορά του Boy Beat.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έχουμε πάει σχεδόν 8 και 25, 8 και 26 και το μόνο που δεν λέει με τίποτα να πέσει, αν ακούστηκε κάπως αυτό, είναι φυσικά ο ήλιος, έτσι σήμερα μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου του 2026, ακόμα φως εκεί έξω και σε λίγο, σε περίπου μισή ώρα θα έχουμε και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την τέταρτη μέρα του τελικού του GBL, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Λοιπόν, στη συνέχεια ακούμε Πρόμησης από Cranberry, σαν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα. Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας

0: γυναικό.
1: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

ήταν η θρηλυκή έκκληση στον 96,3 βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Πάμε να ακούσουμε και το περίφημο Fairy Tale Gone Bad από το Sunrise Avenue. One Hit Wonder, αλλά πολύ Wonder.

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Basket Case και Green Day. Φαντάζεστε να είχαμε και Green Day στο Bill με Offspring και Bad Religion. Θα είχαμε το απόλυτο punk rock πανηγύρι στο φετινό Release Athens που είναι και πετειακό. Μιας και λέμε όμως για πανηγύρια και μεγάλες στιγμές, την Παρασκευή 12 έκτου μεθαύριο δηλαδή, ανοίγει πάλι το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 9.112 ευρώ. Είναι η Πενελοπή Αναστασοπούλου αυτή τη φορά που θα βρει τον νικητή, ελπίζουμε, ή την νικήτρια. Πολλοί απλά εσείς πρέπει να στείλετε γούνι στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνει η Πενελόπη το τηλεφώνημα σε εσάς. Εσείς πάλι να σας απαντήσετε σωστά 9.112 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διαταλεκώστε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Red 96,3 στη συνέχεια με Electricity από OMD. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Purple, Soldier of Fortune, Red End. 6,3. Οι Purple θα κλείσουν ουσιαστικά τη φετινή συναυλιακή σεζόν τον Οκτώβριο με μια μεγάλη συναυλία στην χώρα μας. Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου του 2026 και εμείς είμαστε στον αστερισμό του Red Gold Tour με Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά στην τσέπη για αυτή την exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Τη συναυλία θα ανοίξει ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του. Ο Eric Clapton είναι Red End 6,3. Τα επόμενα 15 λεπτά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που είναι στο redfm.gr και το Red App κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση στις 26 του μήνα στο Red Morning Show. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε I Just Died in Your Arms Tonight από Cutting Crew στον Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: can't stop the spirits when I need you. This
1: life is more than just a και όπως πάντα τέτοια ώρα τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο σου λέω τις δύο της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Αύριο λοιπόν παιδιά, στη μη μουσική μας είδηση ξεκινάει το Μουντιάλ σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Προβλήματα τεράστια ήδη έχουν δημιουργηθεί με τις αφήξεις των αποστολών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 16 αποστολές έχουν έως τώρα προβλήματα με τα μέλη τους, με τον έλεγχο που γίνεται εκεί, μέχρι και στα γενετικά όργανα έλεγχο έχουν κάνει σε ομάδες οι άνθρωποι της ICE του Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό ήδη. Για το Μουντιάλ που αρχίζει αύριο, είναι ότι υπάρχουν ζητήματα με τα εισιτήρια που είναι και πανάκριβα, αλλά και γενικότερα δεν έχουν διατηρηθεί και τόσο πολύ όσο θα ήθελαν οι διοργανωτές. Η FIFA τα έχει κάνει γενικότερα λαμπόγιαλο φέτος. Τώρα στα μουσικά μας, χτες λέγαμε ήδη για πολλές καινούριες νέες κυκλοφορίες. Άλλη μία σήμερα λοιπόν από τον Jack White, ο οποίος ανακοίνωσε το 7ο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο Frozen Charlotte. Το Frozen Charlotte θα κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ήδη έχουμε ακούσει μέσα από αυτό το God and the Broken Ribs και το Derecho Demonico. Σήμερα κυκλοφόρησε και το τρίτο συγκλάκι από το συγκεκριμένο άλμπουμ με τίτλο Dollar Bill. Φοβερός Jack White για άλλη μια φορά. It's My Life, Bon Jovi, συνέχεια στον Red Index 3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: November Rain και Guns N' Roses, με αφορμή τη μικρή αλλαγή του καιρού. Από αύριο θα έχουμε κάποιες βροχούλες μέχρι και την Κυριακή το πρωί στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλό είναι αυτό όμως, ποτιστικές θα είναι για να μην καούμε το υπόλοιπο του Ιουνίου και τον Ιούλιο. Από εκεί πέρα, Rain 96,3 και το Cinema Athenian Experience σου δίνουν την δυνατότητα να απολαύσεις ακόμα μια ταινία του Spielberg. Αυτή τη φορά μιλάμε για το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ, λοιπόν. Διπλές προσκλήσεις θα πάρεις στέλνοντας info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Οι νικητές και νικήτριες θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που θα έχουν στείλει. Είναι ο Red 96,3 στη συνέχεια με Queen. I want to break free. Και λέω στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
8: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αποστόλης στο μικρόφωνο του Red 96,3 με Wicked Game από τους Him, καθώς περιμένουμε και τον Chris Isaac αυτόν τον καιρό εδώ από τα μέρη μας. Ο Chris Isaac από τους πάρα πολύ σημαντικούς μουσικούς της αμερικανικής σκηνής και όχι μόνο της σκηνής της αμερικανικής ό,τι αφορά την μουσική, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Chris Isaac έχει παίξει σε φανταστικές πραγματικά ταινίες, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο όνομα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έχει φερθεί και σε ταινίες ιδιαίτερα του David Lynch, αλλά και σε πιο cult καταστάσεις. Ο Chris Isaac θα είναι στο Σάββατο 13 Ιουνίου στη σκηνή του Λυκαβητού με την υποστήριξη του Release Athens Festival, releaseathens.gr, για τα εισιτήριά σας.

0: Linkin Park, Fry Height και τώρα ένα Smith είναι Red 96,3. Τετάρτη 10 Ιουνίου, την Παρασκευή, θα ανοίξει πάλι το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο και έχετε ακόμα πιθανότητες να πάρετε τα χρήματα. Αν στείλετε φυσικά Win στα 19600, πρέπει να τα διεκδικήσετε για να τα πάρετε και να δηλώσετε συμμετοχή. Λοιπόν, για να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσά ή Πινελόπιν Στασοπούλου, να απαντήσετε σωστά 9112 και να πάρετε τα λεφτά. Με διατελικό σα SMS 1,36€ με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμότητα μισθή σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά α210-9215-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τετάρτη σήμερα και σε λίγο θα είναι στο στούντιο του Red 96,3 ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
4: masterclass.
3: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
4: στο onassis.org.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Life είναι REM. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before Midnight. Red 96,3.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου και χθες 3η 9 του μήνα, οι Rush έδωσαν τα δύο πρώτα σόου της R50 περιοδίας επανένωσης τους στο Forum στο Los Angeles, μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου πριν από 11 χρόνια είχαν πραγματοποιήσει τις τελευταίες τους συναυλίες μαζί με τον αείμνηστο Neil Peart. Οι πρώτες αντιδράσεις τώρα που έρχονται από το Los Angeles, reviews, βίντεο, σχόλια θεατών αλλά και δηλώσεις μουσικών που βρέθηκαν εκεί είναι πραγματικά αποθεωτικές. Όλοι κάνουν λόγο για εξαιρετικές και βαθιά συγκινητικές εμφανίσεις με ένα εντυπωσιακό setlist που κάλυψε σχεδόν ολόκληρη τη σπουδαία πορεία του συγκροτήματος. Στην πρώτη βραδιά, οι Rush παρουσίασαν 28 τραγούδια χωρισμένα σε δύο ενότητες, ενώ στο δεύτερο σόου έπαιξαν αντίστοιχο αριθμό συνθέσεως με 14 διαφορετικά κομμάτια σε σχέση με την πρεμιέρα της περιοδίας. Γενικότερα, η επιστροφή των Rush φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, με την Annika Neel στα τύμπανα να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στην σπουδαία πραγματικά μουσική κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Neil Peart. Η επιστροφή, ξέρεις, των Rush στη σκηνή μετά από 11 χρόνια είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο σημαντικό από μία ακόμα reunion περιοδία. Για την μουσική κοινότητα νομίζω ότι αποτελεί την επανεμφάνιση ενός από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του hard rock, του progressive rock, του progressive metal γενικώς, ενώ νομίζω πως ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει για τους ίδιους, για τον Geddy Lee και για τον Alex Lifeson, όπου μετά τον θάνατο του Neil Peart το 2020 πολλοί θεωρούσαν ότι το κεφάλαιο Rush έχει κλείσει οριστικά. Οι ίδιοι είχαν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Neil ήταν αναντικατάστατος και ότι οι Rush όπως τους γνωρίζαμε δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς αυτόν και η απόφασή τους να βρεθούν ξανά στη σκηνή δεν μοιάζει πραγματικά με μια προσπάθεια να τον αντικαταστήσουν, αλλά μάλλον με μια γιορτή της μουσικής που δημιούργησαν και έναν φόρο τιμής στην τεράστια αυτή ιστορία που έχουν αφήσει πίσω τους. Βράδυ Τετάρτης λοιπόν, 10 του Ιούνιου στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Ο πρόλογος ανήκει φυσικά στο σπουδαίο τρίο από τον Καναδά και μένει εδώ το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

0: and Light.
1: Double Agent λοιπόν από τους Rush εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούσαμε ένα σπουδαίο τραγούδι από ένα επίσης σπουδαίο άλμπουμ, το Counterparts, ένα κομμάτι που μιλά για την διπλή φύση του ανθρώπου, για τις εσωτερικές συγκρούσεις που πολλές φορές γεννά αυτή η κατάσταση. Οι Rush άλλωστε έχουν αφήσει πίσω τους μια τεράστια μουσική κληρονομιά, σχεδόν όλα τα progressive συγκροτήματα και όχι μόνο τους αναφέρουν ως βασική επιρροή, ενώ εννοείται πως ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί και το στιχουργικό έργο του Neil Peart, ενός από τους σημαντικότερους στιχουργούς στην ιστορία αυτής της μουσικής, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως 50 χρόνια μετά την εμφάνισή του συνεχίζουν να εμπνέουν νέες μπάντες, οι οποίες και προσπαθούν να διαμορφώσουν την δική τους ταυτότητα έχοντας τους Rush ως βασικό σημείο αναφοράς. Μια τέτοια περίπτωση είναι σίγουρα οι επίσης Καναδοί Crownlands, τους οποίους

Εξαιρετικό το Black Star από τους Crownlands μέσα από το νεότερο τους άλμπουμ, το οποίο έχει ως τίτλο Apocalypse, ένας δίσκος που στην ουσία λειτουργεί ως prequel της ιστορίας που το συγκρότημα έχει ξεκινήσει να χτίζει πριν από μερικά χρόνια με το Fearless, μια sci-fi αφήγηση γύρω από την κατάρρευση ενός κόσμου, την παρακμή και την αναγέννηση. Και μένουμε για λίγο ακόμα στον χώρο των νέων progressive metal συγκροτημάτων που πραγματικά έχουν κερδίσει την προσοχή μας τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι η Σουηδή Hailas, το νέο άλμπουμ των οποίων το Panorama είναι ένας δίσκος που παίζει σχεδόν ασταμάτητα από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Progressive rock, heavy metal, έτσι και μια μοναδική ατμόσφαιρα που έχει έναν fantasy χαρακτήρα. Πάμε να τους ακούσουμε στο Face of an Angel και μένουμε εδώ για τη συνέχεια. Έχουμε Manowar, Pantera, Maiden και πολλά πολλά ακόμα στο Red Metal Before Midnight.

Αυτά λοιπόν με τους Hellas και το Face of an Angel εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στη Σουηδία, μια πραγματικά σπουδαία κοιτίδα μουσικού και όχι μόνο σίγουρα πολιτισμού και φυσικά μια από τις σημαντικότερες χώρες στην ιστορία του heavy metal. Και πάμε σε ένα σχήμα τώρα το οποίο δεν ξέρω για ποιο

Αχ, πραγματικά δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για βαμπύρ και βρικόλακες και δράκουλες και τα πλάσματα της νύχτας σε αυτήν την μουσική. Ένα τέτοιο είναι και το Undying Evil των Enforcer που μόλις ακούσαμε. Η αλήθεια είναι πως έχουμε καιρό να μάθουμε μαντάτα από τους Σουηδούς. Το πιθανότερο είναι πως την περίοδο αυτή ετοιμάζουν το επόμενό τους δισκογραφικό βήμα. Ωραία μπάντα με δικό της κλασικό heavy metal feeling. Και πάμε να συνεχίσουμε χωρίς πολλά λόγια. Είναι η Manowar με το Warriors of the World United και εσύ είσαι πάντα στον Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
0: Red Metal, Before Midnight. Red 96,3.
5: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Τετάρτης, 10 του Ιούνιου, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά η Manowar με το Warriors of the World United και που λες κοίταγα χθες προχθές κάτι... Τα κοιτάπια, εν πάση περιπτώσει, και συνειδητοποίησα πως ήταν μια από αυτές τις μέρες το 2013, όταν και κυκλοφορούσε το τελευταίο άλμπουμ των Black Sabbath με τίτλο 13. Ήταν 8 του μήνα στην Αμερική, σαν σήμερα στην Ευρώπη, σαν χθες στην Αγγλία. Γενικότερα του πήρε 2-3 μέρες μέχρι να βρεθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πραγματικά νομίζω πως είναι μια πρώτη τάξη ως αφορμή να θυμηθούμε εκείνον τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν μαζί ο Τόνι Αϊόμι, ο Γκίζερ Μπάτλερ και ο Όζι Όσμπορν. Θεωρώ ότι με αυτόν τον δίσκο γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο του επιλόγου των Black Sabbath. Το τελευταίο το είδαμε πέρσι στο Birmingham. Εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες σκέψεις για μια πλήρη επανένωση των Black Sabbath και για ένα νέο δίσκο είχαν αρχίσει να συζητιούνται ήδη από διαφορετικές περιόδους, εκεί κάπου στα early zeros, μετά και ξανά στη συνέχεια. Όμως να οι συνθήκες, να τα προβλήματα υγείας, να οι υποχρεώσεις, ποτέ δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν ουσιαστικά σε αυτό το project. Τελικά το 2011 όλα μπήκαν στη θέση τους και η Σάββατο 2013 πλέον επέστρεψαν στο στούντιο για έναν τελευταίο δίσκο που κατάφερε να κλείσει με ικανοποιητικό τρόπο την τεράστια αυτή ιστορία. Πάμε να τους ακούσουμε στο Loner και είμαστε πάντα εδώ στο Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight.

Lonely Black Sabbath από το 13, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ποτέ. Μια μέρα σαν κι αυτή ήταν πριν από 13 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το 13. Και πάμε τώρα στους Pantera, ο Dimebag Darrell, τον οποίο βρίσκεται στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Metal Hammer, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Σούπερ μεγάλο, τεράστιο αφιέρωμα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα του συγκροτήματος. Μια αποκλειστική συνέντευξη που μας είχε δώσει ο Vinnie Paul την εποχή του Reinventing the Steel και ακόμα πάρα πολλά θέματα. Όλη η επικαιρότητα του μήνα βρίσκεται στις σελίδες του περιοδικού. Halloween Lex Legion, έπικα, μια φοβερή συνέντευξη με τον Gene Hoglan, τον Death για την ιστορία του Symbolic και άλλα πολλά πολλά πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν στους Pantera, είναι το 5 Minutes Alone και εσύ είσαι στον Red 96,3.

5 Minutes Alone, λοιπόν, η Παντέρα, η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από ένα περιστατικό που συνέβη κάπου εκεί στα early 90s στο συγκρότημα. Σύμφωνα πάντα με τον Φιλ Ανσέλμο, ένας πατέρας εξοργισμένος είχε επικοινωνήσει με το συγκρότημα, ισχυριζόμενος ότι ο γιος του τραυματίστηκε σε μόσπιτ κατά τη διάρκεια του σοου και ο άνθρωπος απειλούσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της μπάντας, θεωρώντας τους υπεύθυνους για το περιστατικό. Κάποια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ιστορία που διηγεί τον Ανσέλμο, ο πατέρας είπε κάτι του τύπου: αν είχα 5 λεπτά μόνος μαζί σου, υπονοώντας ότι ήθελε να τον αντιμετωπίσει προσωπικά. Ο Φιλ λοιπόν το πήρε αυτό και το έκανε τραγούδι, 5 Minutes Alone, ένας από τους ύμνους των Παντέρα, έρχεται από το Far Beyond Driven Album του 1994 και προχωράμε τώρα. Είναι αυτή η Green Lung στο Maxine και είμαστε εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Maxine, αυτή είναι η Green Lang εδώ στον Red 96,3. Ένα σχήμα από την Αγγλία, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις των τελευταίων ετών στον χώρο του heavy και ελαφρώς doom. Η αλήθεια είναι σε αρκετά τραγούδια του metal. Και που λες, την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο το οποίο και έχει μέσα 9.112 ευρώ, τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις, μπορεί να γίνουν δικά σου αν στείλεις τη λέξη win με SMS το 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε εκείνη την ώρα, κατά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, φρόντισε να έχεις κοντά την συσκευή, γιατί μπορεί να σε καλέσει η Πινελόπη, θα σε ρωτήσει τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, εσύ θα της πεις 9.112 και το ποσό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Δηλώνει συμμετοχή λοιπόν στέλνοντας SMS το 19600 την λέξη win. Το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 9,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίσου πως κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ αν θέλεις γίνεσαι και μέλος στο Members Club του σταθμού, ώστε να σου έρχονται email με το ποσό και γενικότερα να παρακολουθείς το πώς εξελίσσεται ο διαγωνισμός μέσα στις ημέρες. Πληροφορίες γι' αυτό στο redfm.gr. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Anthrax και το νέο του single, το It's for the Kids.

0: Bread World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Metal Before Midnight.
0: Red 96,3.
3: Ώρα 12 παρά 10 προς παρά 5 εδώ στον Red 96,3, βράδυ Δευτέρας 10 Ιουνίου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν οι Anthrax στο It's for the Kids, το ολοκεντρικό του single. Και η αλήθεια είναι πως περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το νέο τους δίσκο, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία φορά που ακούσαμε καινούριο υλικό από τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη. Και πάμε τώρα στους Accept, οι οποίοι φέτος γιορτάζουν 50 παρακαλώ ολόκληρα χρόνια παρουσία στη σκηνή. Το Σεπτέμβριο κυκλοφορούν ένα άλμπουμ που λέγεται Accept 50 Years of Teutonic Metal, ένα επαιτειακό άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει πραγματικά ο αφρός της metal σκηνής. Εκεί είναι μέλη των Metallica, των Pantera, των Judas Priest, Saxon, Smashing Pumpkins, Ghost και συμμετέχουν σε νέες εκτελέσεις μερικών από τα πιο κλασικά τραγούδια της τεράστιας καριέρας των Accept. Ένας πραγματικός φόρος τιμής σε μια πραγματική σπουδαία μπάντα. Εμείς πάμε να τους ακούσουμε στο Metal Heart και είμαστε πάντα εδώ στο Red 96.

Metal Heart, the Accept στο Red Metal, Before Midnight, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε και όλες αυτές οι εκπομπές, όλα τα Red Metal, Before Midnight, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι τα βρίσκεις σε μορφή podcast στο application του Red 96,3, το οποίο και ξέρεις, μπαίνεις στο κινητό σου, το κατεβάζεις πάρα πολύ εύκολα, μερικά δευτερόλεπτα θα σου πάρει και μετά όποτε θέλεις, όποτε σου κάνει κέφι, όποτε γουστάρεις, ακούς τις εκπομπές όσες φορές θέλεις και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι και το In the Name of Tragedy των Motorhead.

In the name of tragedy, Motorhead. Και πάμε τώρα στους Crash Diet, το φοβερό αυτό σχήμα από την Σουηδία, πρωτοπόροι του, πώς θα το πούμε τώρα, New Wave of Scandinavian Sleaze Metal, κάπου εκεί στα μέσα των Zeros. Crash Diet, οι οποίοι συνεχίζουν και την εποχή αυτή κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο και ονομάζεται Art of Chaos. Τους ακούμε στο Satisfaction με Z, γραμμένο έτσι όπως πρέπει στα ποζεράδικα, και είμαστε πάντα εδώ. Για πάμε.

Αυτά λοιπόν με τους Crash Diet και το νέο του σύγκλι, το Satisfaction, Faction, νέο δίσκο έχουν οι Σουηδοί Glamsters και προχωράμε εδώ στο Red Metal Before After πλέον Midnight και νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή τώρα για να πάμε στους Iron Maiden, το Brave New World Album και το Ghost of the Navigator.

of the Navigator, η Maiden στο Red Metal Before After πλέον Midnight. Μια πολύ αγαπημένη στιγμή από το Brave New World Album. Αυτό και το The Nomad θα έλεγα, αν με ρωτούσες να διαλέξω δύο τραγούδια από τον δίσκο αυτό. Και πάμε τώρα στους Mastodon, οι οποίοι πριν από μερικές μέρες μας έδωσαν το πρώτο τραγούδι που έγραψαν με το νέο τους line-up. Το πρώτο που συνέθεσαν μετά τον τόσο άδοξο, άδικο χαμό του κιθαρίστα τους, του Brent Hinds, ο τροχαίο εκείνο δυστύχημα. Να θυμίσουμε ότι ο Hinds είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα τον Απρίλιο του 25 και τρεις μήνες μετά έπεσε θύμα της ασφάλτου που λένε. Λοιπόν, το νέο τραγούδι των Mastodon, προφανώς και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου τους, του πρώην συνεργάτη τους, ονομάζεται Your Ghost Again. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Your Ghost Again, λοιπόν, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Mastodon. 10 του Ιουνίου σήμερα, εντάξει, τυπικά 11, αλλά σαν σήμερα, 10 του Ιουνίου, πριν από 40 χρόνια, κυκλοφόρησαν από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία αυτή τη μουσική. Αναφέρομαι στον ντεμπούτο των Candlemass, στο Epicus Doomicus Metallicus, ένα άλμπουμ το οποίο όχι μόνο βάφτισε, αλλά έδειξε και τις κατευθύνσεις για ένα καινούριο μουσικό ιδίωμα, ένα πραγματικά κλασικό άλμπουμ, τα οποία ξέρεις, αυτά τα άλμπουμ, οι δίσκοι αυτοί,

The Crystal Ball, η καντούμα στον Red 96,3. Σε 40 χρόνια επικούς, ντούμικους, μετάλλικους, αυτή για αν είναι επέτειος και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Είμαι ο Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τον Zakk Wylde, του Black Label Society, και το τραγούδι που έγραψε για τον Ozzy Osbourne, το Ozzy Song. Και εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλακάς.
1: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
0: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Rolling Stone. Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ας.
5: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.